Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πάσεις Σαμό, πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισσα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω, άντε τώρα και να πεις όχι, δεν το μπορώ.